Άρε, άρε, άρε. Ο αέρας είμαι πιοδοσέτα Πολύβια Σιούπη, Τούκου, Ουγερής Πακάνκου. Κοτσαβάμπα, Μαναπούνι, Κασιανκιτσέχ, του Ερμάνος, Ερμάνος, Κασίλια, Νεμισιανκίτσεχ, Κινσάντιν, ο αέρας είμαι, Κασιάντσεχ, Ιντερνέρ, Νέχτα, Νισπάκα, Μάνα, Μάνα, Τσαπίτσου, Κασιανκίτσεχ, Ερμάνος. Νοκά, Ισκαινίαν, τα... Ο Τουρπαρίς Πακάνι, Μάνα, Κάντσου, Πάχινα, Βέπ, Νιντσεχ, Νέχτακα, Νιτάχ, Απλικασιόν νεκτάπης ο Ιαρής Πάτσου κάνει ο Ιμάτσος Κάσιαν Περουβάν ο Τραμάντα νόκα τσέτα ο Ατούρ Παρίς Πακάς ο Τσικίτα Μάντα. Ασί και αμάλια και κούσε έτσι αυτού ο Τσικίτα Μάντα γαγκουνά πάνω πις κούσκα τσε κούσπα κασούλ. Τσε και μάκα η τσάς γολοντρίνας γολοντρίνας ο Αχιερημούτα μου νεσεβάφτσεχ ο Αχιερημουλιά έτσι και ο Αίρος είμαι πιο δώσε γολοντρίνα ο Ακτσίτα νοκάντσις πουρίρι τσίσπα κασάντσεχ.